Σουρέλα Φορτούνα. Μάλλα, Ιταϊκούτη, Ατσένα Σλαντζούτνια. Δι, Σπίρα Μπλουκομάτουτζου, Φορτούνα FM. Ράδιο, Πάμπρι Τρέγνα, Ισού Καρμπή.